0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
3: Free FM. Demis in the mix.

Cause away goes trouble down the drain.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Αγγλικά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
3: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
3: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 22 91 0 78 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.
2: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
3: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
4: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.
5: Masterclass. Ιστορίες της μουσικής. Αφηγείται ο Δημήτρης Ιατρόπουλος.
6: Βρε τα παιδιά, πάλι εδώ. Γουστάρετε 80s και 90s, το ξέρω. Αυτός είναι και ο λόγος ύπαρξης του Masterclass φυσικά. Πέρα από τη δική μου ψυχοθεραπεία με αυτές τις μουσικές, είστε και εσείς που έχετε αμέτρητες αναμνήσεις από αυτές. Καλωσορίσατε λοιπόν. Είμαι ο Δημήτρης Ιατρόπουλος και σήμερα θα τιμήσουμε ένα αγαπημένο hard rock συγκρότημα. Ιδιαίτερα αγαπητό στην Ελλάδα. Def Leppard και έχουμε φασαρία σήμερα. Ναι. Επίσης θα θυμηθούμε Rod Stewart. Morten Harket. Steve Jones. Philip Bailey. Ώρα να ξεκινήσουμε. Def Leppard, Photograph. Και καλό ταξίδι να έχουμε.

Ήταν Superstar στα 80's ο Philip Bailey, εδώ τον ακούσαμε στο πανέμορφο Woman. Χαλαρώστε τώρα με ένα από τα καλύτερα ερωτικά κομμάτια από την αυγή των 80's. Christopher Cross, Sailing.

Είμαστε στο 1997 και μόλις ακούσαμε τις En Vogue στο Don't Let Go. Λοιπόν, είναι ώρα να κάνουμε διαλυματάκι, λες και σκάβαμε δηλαδή, αλλά τέλος πάντων. Οι Def Leppard με το Hysteria από το ομώνυμο άλμπουμ τους μας πηγαίνουν στις διαφημίσεις. Μην το κουνήσετε από εδώ, έρχομαι σε λίγο.

0: να ζητάς μια όαση δροσιάς. Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Αγγλικά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
3: Masterclass με τον Δημήτρη Ατρόπουλο.

πρώτη εκτέλεση ανήκει στους Air Supply από το 1983. Θρυλική μπαλάντα των 80's. Το 1995 το διασκεύασε εξαιρετικά η Bonnie Tyler. Making love out of nothing at all. Ο κύριος που ακολουθεί μαζί με τον Seb Pettibone που είχαμε καλεσμένο σε προηγούμενο Masterclass ήταν οι δύο πρωτομάστορες των remix και των παραγωγών τη δεκαετία του 80 και του 90. Ο Jelly Bean είναι εδώ με το δικό του κομμάτι με τίτλο Who Found

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.
3: Γυμναστήριο Body Temple στα Αγγλικά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
4: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
5: Masterclass, μέρος δεύτερο. Οι ιστορίες της μουσικής συνεχίζονται.

Def Leppard, Pour Some Sugar on Me. Το comeback στη δεύτερη ώρα του Masterclass με τον Δημήτρη Ατρόπουλο στη μουσική επιμέλεια και παραγωγή. Περισσότεροι Def Leppard σε λίγο, γιατί θα ακούσουμε τώρα τον frontman των Aha, τον Morten Harket, στο προσωπικό του single Spanish Steps από τα μέσα των 90s.

China Crisis από τα αγαπημένα projects της Electropop των 90s. Και πάμε σε break με τους Def Leppard και το Stand Up. Μπαίνουμε στο τελευταίο κατοστάρι της εκπομπής σε λίγο.

0: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
1: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
2: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.
3: Masterclass με το Δημήτρη Ατρόπουλο.

Let's get rocked! Και εδώ είμαστε για άλλα 25 λεπτά περίπου. Αυτό είναι το Masterclass και σήμερα. Πάμε βόλτα στη Σκωτία. Πάμε. Ένα εξαιρετικό συγκρότημα αυτής της χώρας, η Love and Money, σε ένα ψαγμένο κομμάτι από αυτά που γουστάρουμε ενίοτε σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Λέγεται Shape of the

Melanie C, Northern Star, και λίγο πριν ακούσουμε το δικό μου αγαπημένο από τους Def Leppard που τιμήσαμε στο σημερινό Masterclass, να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μου για 2 ώρες. Αν σας άρεσε, δίνουμε ραντεβού στο επόμενο Masterclass. Φιλιά πολλά, Def Leppard και Animal, δυνατή.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 22 91 0 78 210 και 211.

0: Αυτό για ένα ξεκίνημα. Κυριακή απόγευμα στο Athens Free Radio. Τι καλύτερο, έτσι. DJ Rose, Floating in Love. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Ο Τάκης Φωτίου, ο Ντίμης Κοντορούσης, όπως σχεδόν κάθε Κυριακή απόγευμα, για δύο ώρες γεμάτες από τις καλύτερες, τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s, τα 90s και φυσικά τα Zeros. Τρεις αγαπημένες επιτυχίες, τρεις αγαπημένες δεκαετίες.
1: Εδώ είμαστε για να κάνουμε ραδιόφωνο όπως παλιά, όπως εκείνα τα ωραία groovy χρόνια.
0: Έτσι, πολύ ωραία. Εντάξει, ότι ο Ντίμης Κοντορούσης μαζί και αυτό το κυριακάτικο απόγευμα, 120 λεπτά, γεμάτα μουσική και όχι μόνο μουσική βεβαίως. Έχουμε και φοβερά πράγματα, όπως έχουμε κάθε Κυριακή. Γελάμε ήδη μόνοι μας εμείς, διότι
1: έχουμε αλλιεύσει. Δεν τα διαβάζεις, ρε φίλε, και λες τώρα, όντως έχουν γίνει και πραγματικά έχουν γίνει.
0: Έχουμε αλλιεύσει φοβερά πράγματα.
1: Καταπληκτικά, δηλαδή, έχουμε σαρώσει το διαδίκτυο.
0: Έτσι ένα πράγμα, είμαστε έτσι. Οι σαρωτές του διαδικτύου. Λοιπόν, όπως κάθε φορά βεβαίως, το τελευταίο ημίωρο, ενώ θα κάνουμε μια βόλτα παίζοντας, όπως είπα και λίγο πριν, μερικά από τα καλύτερα των 80s, των 90s και των Zeros, στο τελευταίο ημίωρο, όπως κάθε φορά, έτσι και αυτή τη φορά, έχουμε Dimmies in the Mix για 30 λεπτά, δύο special 15 λεπτά DJ set για εσάς που θα είστε μαζί. Καλά, δεν μην τρελαίνεσαι. Let's go, ακόμα δεν. Να πω πέντε πράγματα.
1: Πρέπει, let's go. Κάτσε λίγο.
0: Τι ρέμισε, βρε. Let's go και let's go.

0: Fundibel και Vince Clark ή αλλιώς η Ρέζιο με το Love to Hate You.
1: Καλά.
0: Γιατί απόγευμα, τι, καλά.
1: Είμαι σίγουρος, είμαστε καλά, ναι.
0: Είμαστε καλά.
1: Και εσείς είστε καλά. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα, τα πρώτα που φτάσανε. Ναι. Γεια σας, okay. Παιδιά, και από τους δύο. Ευχαριστούμε πολύ. Hello, hello.
0: Πώς είστε, καλά. Μια χαρά σας βλέπω πάντως.
1: Ναι, πάμε. Τίμη, πάμε, Τάκη. Γεια χαρά, παιδιά. Καλώς ήρθατε στην παρέα. Love to Hate You,
0: Ναι, βέβαια.
1: Είμαι σίγουρος ότι αυτό το τραγούδι το τραγούδισε.
0: Ποιος?
1: Στο γάμο που έγινε στην Κρήτη, τύπησα στον τύπο.
0: Α, οκ, έχεις είδηση, γιατί έτσι όπως μου το πες, νόμιζα ότι έγινε κανένας γάμος και ήταν ο Vince Clark και ο Andy Bell εκεί πέρα. Και τραγουδούσαμε. Στην Κρήτη και λέω, πότε πήγαν οι Ρέζιο στην Κρήτη.
1: Καλά,
0: πότε,
1: θα μπορούσαν τώρα, βέβαια.
0: Εκείνη την εποχή, βέβαια. Γιατί
1: φυσικά,
0: τώρα.
1: Άκουρε, φίλε, τι έγινε. Λέμε συνέχεια παράξενες ειδήσεις από όλο τον κόσμο σε αυτήν την εκπομπή, αλλά δεν έχουμε πει ποτέ για την Ελλάδα.
0: Θα πούμε τώρα όμως.
1: Ότι τι δηλαδή, δεν γίνονται τα τρελά και τα παράξενα εδώ.
0: Καλά, είσαι τρελός. Εδώ γίνονται τα πάντα. Αυτό έλειπε.
1: Παιδιά, αυτό που έγινε στην Κρήτη έχει γράψει ιστορία και το έχει μάθει όλο ο κόσμο. Άκου τι έγινε. Σε ένα χωριό τη Κρήτη, ένα γαμπρό αποφάσισε να κάνει την πιο μακάβρια είσοδο στην ιστορία των γάμων.
0: Δηλαδή.
1: Έφτασε στην εκκλησία μέσα σε νεκροφόρα. Εντάξει, με τη συνοδεία κριτικής λύρας.
0: Καταπληκτικό, ωραίος.
1: Υπάρχει συμβολισμός όμως, θέλω να σου πω.
0: Δηλαδή, η ζωή εδώ τελειώνει.
1: Όχι, πέθανε ο Εργένης.
0: Καταπληκτικό.
1: Πέθανε ο Εργένης. Πέθανε ο Εργένης.
0: Ή αυτό το καταπληκτικό το οποίο ζητάνε στους χώρους των γάμων, το η ζωή εδώ τελειώνει.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι φοβερό, έτσι. Είναι φοβερό.
1: Σου έχω πει ότι στο γάμο, όταν είχε κάνει το γάμο της αδερφής μου, είναι κλασικό αυτό, γιατί έχουμε κάνει και εμείς βλακίες, δεν έχουμε κάνει μόνο κάτω στην Κρήτη. Η αδερφή μου από τα 52 Σαββατοκύριακα που έχει ο χρόνος, διάλεξε το Σάββατο που γινόταν η Eurovision.
0: Καταπληκτικό.
1: Ρε παιδί μου, της λέω, δηλαδή γιατί το κάνεις αυτό. Εντάξει, μου λέει, θα σου κάνουμε ένα δώρο τότε. Οπότε το τραγούδι του γάμου ήταν το SAGAPO του Πλακίτζη.
0: Πλάκα κάνει.
1: Είναι συγκλονιστικό.
0: Ναι.
1: Και το χόρεψε η Χριστίνα και ο Τάκης μας, την αγάπη μας.
0: Την αγάπη μας, βέβαια.
1: Χορέψανε αυτό στραγούδι του γάμου, το καταλαβαίνεις.
0: Ωραίο.

70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy.

0: Dollar Man, Big Gully και Makeda. Όλοι αυτοί. Rock this party, everybody dance now. Ένα σάμπλ βεβαίως, το classic, έτσι, μην τα λέμε αυτά. Είναι σαν να κλέβεις εκκλησία, τι να λέμε. CNC Music Factory τώρα, τι, εντάξει. Okay.
1: Εν τω μεταξύ τα μηνύματά σύνολο
0: ναι, μέσα στο νιάου νιάου είστε σήμερα, καλό είναι αυτό.
1: Καλό είναι αυτό, παιδιά, για Κυριακή, ωραιότατα.
0: Συνεχίστε, έτσι, καλό είναι αυτό, μπράβο. Κυριακή, αντιμετωπίζουμε και, πώς το λένε, με ευχάριστη και εύθυμη διάθεση τον ερχομό της νέας εβδομάδας, έτσι. Τη Δευτέρα, η Δευτέρα πάντα είναι προβληματική.
1: Ναι, πρέπει να καταργηθεί.
0: Ναι.
1: Όταν έρθουμε στα πράγματα,
0: ναι.
1: Όταν γίνω κυβέρνηση δηλαδή, εσύ... το πρώτο πράγμα που θα πω.
0: Συγγνώμη, κάτσε γιατί μου.
1: Εδώ γίνονται YouTuber στην Κύπρο, άνθρωπε μου, ευρωβουλευτή. Γιατί έχω.
0: Δεν το συζητάω, ο Φιδίας.
1: Θα... Ναι,
0: ναι ωραίο.
1: Γιατί όχι. Why not? Έχω εκφράσει τη νέα γενιά, why not?
0: Και γιατί όχι.
1: Why not?
0: Ναι. Εμείς εκφράζουμε τη νέα γενιά. Όχι, θα μου πει, εμείς εκφράζουμε αυτούς οι οποίοι ψηφίζουν. Γιατί η νέα γενιά δεν ψηφίζει.
1: Διότι είδαμε κι εμείς που είμαστε πιο συνειδητοί. Διδυτή, τι ψηφίσαμε.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Θα σε πάω στο Μεξικό.
0: Στο Μεξικό, θέλεις. Θέλω να πας, ναι.
1: Βίβα Μέχικο.
0: Έχει να κάνει με τις αποκριές αυτό.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Τι όχι.
1: Υπάρχει ένα αρχαίο έθιμο εκεί.
0: Ναι.
1: Το οποίο αν το κάνεις φέρνει τύχη και ευημερία στην πόλη σου.
0: Ωραία, καλό είναι αυτό να το κάνεις.
1: Οπότε ένας δήμαρχος, αριστεδήμαρχος, όχι εγώ και εσύ, ένας δήμαρχος. Ο οποίος δεν έγινε... της πόλης.
0: Μισό λεπτό. Δήμαρχος.
1: Δήμαρχος.
0: Όχι από δήμαρχος κλητήρας.
1: Όχι.
0: Δήμαρχος εν ενεργεία δήμαρχος.
1: Ένας δήμαρχος στο Μεξικό τήρησε λοιπόν ένα αρχαίο έθιμο και παντρεύτηκε ένα θηλυκό κροκόδιλο. Εντάξει, εμείς εδώ χορεύουμε με τους φαλούς. Εκεί παντρεύονται κροκόδιλους. Δεν είναι μεγάλη διαφορά.
0: Κάτσε, φίλε, μισό λεπτό. Αυτό τι είναι τώρα, είναι έθιμο στο Μεξικό.
1: Ναι, είναι έθιμο.
0: Παντρεύτηκε τον κροκόδιλο.
1: Βεβαίως.
0: Θηλυκό κροκόδιλο.
1: Ναι, αυτό φέρνει τύχη και ευημερία στην πόλη όταν παντρεύεσαι ένα θηλυκό κροκόδιλο.
0: Σε αυτό τι φέρνει, το θάνατο σίγουρα.
1: Εν τω μεταξύ, η νύφη εισαγωγικά φορούσε λευκό νυφικό, αλλά για λόγους ασφαλείας το στόμα της ήταν δεμένο ώστε να μην δαγκώσει το γαμπρό κατά τη διάρκεια του φιλιού.
0: Η ανομαλία, δηλαδή, συγγνώμη, φυλάει και την ύφη μετά.
1: Ναι,
0: τον κροκόδιλο.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Εντάξει, δεν είναι. Αυτή εκεί πέρα.
1: Εκεί πρέπει... στο Μεξικό είναι πολλά αυτά που καπνίζουν.
0: Ναι, ναι, το έχουν κάψει τελείως. Δεν είναι θέμα.
1: Well, you know what I have to do.
0: Δεν είναι, δεν υπάρχει αυτό. Εντάξει.
1: Αλλά τηρούνται τα ήθη και τα έθιμα. Είναι πολύ σημαντικό, όπως και εμείς τα δικά μας εδώ.
0: Φίλε, να σου πω κάτι. Με άλλα λόγια, ο δήμαρχος θυσιάζεται για την πόλη του.
1: Ναι,
0: αυτή είναι η ιστορία.
1: Δεν είναι υπέροχο αυτό.
0: Όχι, για τον ίδιο, για την πόλη μπορεί. Ναι.
1: Και θηλυκός κροκόδιλος, δηλαδή μια θηλυκιά μεγάλη σαύρα.
0: Ρουφάγανε τα σαύρες. Παντρευόντουσαν τις σαύρες. Είναι το Radio Days.
1: Δεν είμαστε καλά.
0: Καλά, δεν είμαστε καλά κάθε Κυριακή.
1: Αλλά τηρούμε τα έθιμα.
0: Πάντα, πάνω απ' όλα. Και χωρίς κροκόδιλους εμείς. Αυτό από τα πολύ πολύ αγαπημένα από τις αρχές των 90s. Φαρτσέτα και Ann Marie Smith.

0: Queen of the Gang, Get Down On It, από τα αγαπημένα. 1983-84, κάπου εκεί πρέπει να είναι. Όπως και να έχει, Κυριακή απόγευμα παρέα με το Athens Free Radio, παρέα με Τάκη και Ντίμη, παρέα με Radio Days.
1: Ξέρετε, σε όλο τον κόσμο οι κλοπές έχουν αυξηθεί, όπως και εδώ στην Αθήνα και στην Ελλάδα παντού. Κλοπές.
0: Κλοπές και κλοπών. Ναι.
1: Και στη Ρώμη τα ίδια γίνονται βεβαίως.
0: Ναι. Καλά, είναι δυνατόν τώρα εκεί.
1: Απλά εκεί είχαμε μια ιδιαίτερη περίπτωση, η αλήθεια είναι. Τώρα αυτό το μήνα κιόλας.
0: Ιδιαίτερη, πόσο ιδιαίτερη, κάτσε γιατί με τρομάζει τώρα.
1: Μπήκε ένα 38χρονο διαρρήκτη στη Ρώμη όλα αυτά σε ένα διαμέρισμα με σκοπό να σηκώσει τα πάντα.
0: Λογικό.
1: Όμως. Βρήκε στο κομωδίνο την ώρα που έκλεβε ένα βιβλίο για την ιστορία της Ιλιάδας. Και κάθεσε να το ανοίξει λίγο, να το διαβάσει.
0: Ο κλέφτης.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Okay,
1: έχει χρόνο. Είδε ότι δεν είχε, ρε παιδί μου, κόσμο, ξέρεις.
0: Ναι.
1: Οπότε λέει, με το διάβασμα τον χαλάρωσε τόσο πολύ ο Όμηρος που τον πήρε ύπνος πάνω στο χαλί κρατώντας το βιβλίο.
0: Αυτό είναι. Η Ιλιάδα, όπως έχετε καταλάβει, αποτρέπει και τους διαρρήκτες.
1: Τον βρήκε ο ιδιοκτήτης το πρωί, όλη τη νύχτα έτσι. Ο άνθρωπος μπορούσε να φύγει, κάθεσε όλη τη νύχτα εκεί. Τον βρήκε ο ιδιοκτήτης το πρωί, παιδιά, ο οποίος δήλωσε: ήξερα ότι ο Όμηρος είναι κλασικός. Αλλά δεν ήξερα ότι είναι και υπνοτικό.
0: Κλασικό υπνοτικό.
1: Όταν η μόρφωση σου κλείνει και το σπίτι κυριολεκτικά.
0: Ναι, ναι.

0: και αυτό το απόγευμα εκπομπή γεμάτη superstars, όπως αυτό εδώ, την Τζαμίλια. 2003, έτσι. Είμαστε στα Zeros. Είμαστε πάντα στον Athens Free Radio 98,1. Κυριακή απόγευμα, Τάξη Κοντορούσης και Τίμης Φωτίου.
1: Καταπληκτικά τα παιδιά αυτά τα δύο, υπέροχα.
0: Κάνα μίξ και σε αυτό.
1: Λοιπόν, έχουν τρελαθεί όλοι με την καρικατούρα που έχουμε ανεβάσει στα social μας.
0: Και πού είστε ακόμα.
1: Παιδιά, έτσι είμαστε ακριβώς όπως.
0: Και πού έρχονται ακόμα πιο δημιουργικά πράγματα και σε μουσικό επίπεδο.
1: Λέει ο Γιώργος, πολύ βλοσιρός ο Ντίμαρος.
0: Ναι, είναι έτσι αυτό το βλοσιρό.
1: Έτσι, παιδιά, είναι συνέχεια, όλη την ώρα.
0: Ένα πράγμα. Και αυτό είναι το χαρούμενο το ύφος, έτσι. Πού να δεις το άλλο.
1: Δηλαδή, ούτε η καρικατούρα δεν μπορούσε να τον κάνει χαρούμενο.
0: Τίποτα. Δεν υπάρχει. Έχει σηκώσει τα χέρια ψηλά και το AI.
1: Και το AI σου λέει: δεν μπορώ να κάνω κάτι
0: τίποτα, άλλο. Τίποτα. Δεν γελάει άνθρωπος αυτός, δεν είναι τίποτα. Είναι ο βασιλιάς μου τσουφιάς τελείως.
1: Εμένα τα μάγουλά μου είναι τεράστια, μπορείς να τα τσιμπάσεις με τις ώρες.
0: Πολύ ωραίο. Τσίπο μαγουλί.
1: Καρικατούρες, ρε φίλε. Φανταστικές.
0: Ωραία πράγματα. Ήθελα να μου πεις κάτι συγκλονιστικό.
1: Ήθελα να σου πω, ήθελα απλά να σου πω ότι στην Ινδία, εδώ κοντά δίπλα μας δηλαδή. Έγινε ένα φοβερό. Άκουλε μια γυναίκα στην Ινδία, βρήκε το πιο εφάνταστο τρόπο να αποφύγει έναν προκανονισμένο γάμο. Προκανονισμένο.
0: Μισό λεπτό. Ναι, το ξέρεις ότι εκεί πέρα τα πάντα είναι προκανονισμένα. Έτσι.
1: Ναι.
0: Από 5 χρονών σε βρίσκουμε
1: γεια
0: στο σας, γιατρό.
1: Αυτός ναι, είναι, γεια σας. Ναι.
0: Αυτόν. Μα δεν είναι έτσι.
1: Έτσι λειτουργεί το σύστημα. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Ωραία συστήματα, ινδικά.
1: Ινδικά. Το πρωί του γάμου λοιπόν οι συγγενείς βρήκανε στο κρεβάτι της μόνο τα ρούχα, τα κοσμήματα και ένα δέρμα φιδιού μήκους 1,5 μέτρου.
0: Οκ. Είχε μεταμορφωθεί σε φίδι η νύφη.
1: Επειδή είμαστε στην Ινδία. Το χωριό πανικοβλήθηκε πιστεύοντας ότι η κοπέλα μεταμορφώθηκε σε μυθικό πλάσμα φίδι, τον Νάγκιν.
0: Α, ναι, νόμιζα ότι είχε γίνει κόμπρα.
1: Έχει γίνει Νάγκιν.
0: Νάγκιν.
1: Και πάθανε πανικό όλοι, Χριστέ μου, λέει, έγινε φίδι. Ήταν μυθικό στην πραγματικότητα η κοπέλα. Είχε δραφετεύσει με τον αγαπημένο της, αφήνοντας το δέρμα φιδιού για να τους καθυστερήσει με τρόμο.
0: Κόμπρα. Είσαι μια κόμπρα.
1: Όταν σου λένε ότι η πεθερά είναι φαρμακερή, παίρνεις τα μέτρα σου πριν το μυστήριο.
0: Νάγκινε. Ωραίο αυτό. Πρέπει να για ψάξω αυτό το φιδάκι να δούμε τι είναι.
1: Να δούμε πώς είναι.
0: Σαν το διαμαντί είναι. Όχι.
1: Ξάδερφη από την Ινδία.

0: Επιστροφή στον Athens Free Radio, επιστροφή στο Radio Days, Κυριακή απόγευμα, λίγο μετά τις 7, ο Τάκης Κοντίνης, ο Δήμης Κιωτάκης, το Radio Days σε εξέλιξη. Bingo Boys, ο Sugar Sugar, ο Daddy Daddy. Ναι, αυτό ήταν προφητικό τραγούδι, έτσι.
1: Ναι.
0: Για τις σημερινές γενιές.
1: Ξέραν ακριβώς τι θα γίνει.
0: Ακριβώς, ναι. Λοιπόν, πού είχαμε μείνει?
1: Θέλω να σε πάω μια πολύ ωραία βόλτα τώρα.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Έχουμε πάει στην Κρήτη, στο Μεξικό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Τώρα θα γυρίσω εδώ την υδρόγειο σφαίρα.
0: Έτσι.
1: Και όπου αρέσει, βάλω το δάχτυλό μου στην υδρόγειο.
0: Κάτσε μισό λεπτό να γυρίσω, να σε κοιτάω. Γιατί
1: κοίταμε, ναι, ναι. Καλού κακού, ναι.
0: Ναι, ναι, γιατί δεν
1: εκεί θα πω μία είδηση. Λοιπόν, γυρνάω.
0: Ναι.
1: Κρόγγι, κρόγγι, κρόγγι, κρόγγι, κάνει.
0: Αυτό το κρόγγι, κρόγγι, τι.
1: Κροατία.
0: Στην Κροατία θα πάμε.
1: Ναι.
0: Okay, για πάμε.
1: Λοιπόν, στην Κροατία λέει μετά το μουσείο χωρισμού.
0: What?
1: Ναι, υπάρχει μουσείο χωρισμού, παιδιά, να ξέρετε.
0: Όπα, όπα,
1: βεβαίως.
0: Κάνε μισό λεπτάκι. Δηλαδή, στην Κροατία υπάρχει ένα μουσείο το οποίο πάνε χωρισμένοι.
1: Ναι.
0: Μα οι χωρισμένοι δεν γιορτάζουν ποτέ.
1: Ναι, αλλά όμως κάνουν μουσείο.
0: Okay. Τι ακριβώς μπορεί να εκθέτει σε ένα τέτοιο μουσείο?
1: Ειλικρινά δεν ξέρω,
0: ναι,
1: αλλά
0: ναι.
1: Έχει υπάρξει ένα pop-up μουσείο,
0: ναι,
1: αφιερωμένο στα χειρότερα πρώτα ραντεβού.
0: Οι χειρότερες ειδήσεις στην καλύτερη εκπομπή,
1: ναι,
0: έτσι,
1: όντως, ναι.
0: Το έχεις καταλάβει.
1: Λοιπόν, τι μπορεί να βρει κανένας στο μουσείο αποτυχημένων ραντεβού?
0: Δηλαδή.
1: Θα ήταν και σποτάκι αυτό.
0: Ναι.
1: Μουσείο αποτυχημένων ραντεβού. Έλατε σήμερα με έκπτωση 50%.
0: Τι, ναι, μπορεί να βρει, ρε παιδί μου, σε ένα τέτοιο μουσείο?
1: Λοιπόν, θα σου πω μερικά εκθέματα.
0: Ναι,
1: θα σου πω δύο.
0: Ναι.
1: Έτσι. Μία απόδειξη για ένα μόνο νερό που πλήρωσε μισό-μισό ένα ζευγάρι.
0: Και αυτό είναι. Ποιο είναι το ενδιαφέρον?
1: Είναι αποτυχημένο, ρε παιδί μου. Τώρα λες, εντάξει, πού πάω και μπλέκω.
0: Ναι.
1: Ή
0: ναι,
1: ένα παπούτσι εκτίθεται,
0: ναι,
1: που έχασε μία κοπέλα προσπαθώντας να δραπετεύσει από το παράθυρο της τουαλέτας.
0: Δηλαδή, οκ. Okay. Τι ήταν, σόκλειστη, τι ήταν, Κωνσταντέξι?
1: Βγήκανε ραντεβού στην ταβέρνα.
0: Στην ταβέρνα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Στην ταβέρνα,
1: στο καφέ και την κοπάνισε, σου λέει, οχ.
0: Ναι. Στο καφέ της Χαράς είχαν πάει, μάλλον, και ήταν ο Φατσέας.
1: Και την κοπάνισε. Πάντως υπάρχουν πολλά τέτοια μουσεία. Μουσεία αποτυχημένων ραντεβού, μουσεία χωρισμού.
0: Στην Κροατία, δηλαδή.
1: Στην Κροατία.
0: Εντάξει, δεν έχουν. Έχουν και αυτοί. Καλά πήγαιναν μέχρι ένα σημείο, τώρα τελευταία το έχουν χάσει.

0: Το ταξίδι στο παρελθόν συνεχίζεται κάθε Κυριακή απόγευμα 6 με 8. Φυσικά στον Athens Free Radio, το ταξίδι στο παρελθόν είναι μόνιμη κατάσταση. Έτσι, 24 ώρες το 24ωρο. Το αγαπημένο ραδιόφωνο των 80s, των 90s και των Zeros. Radio Days, τάξη φωτίου Ντίνης Κοντορούσης, όπως σχεδόν κάθε Κυριακή απόγευμα 6 με 8. 49ers, πολύ πολύ αγαπημένο, 1993, κάπου εκεί 94 ίσως. Touch me.
1: Μη μας δίρετε κιόλας.
0: Τι εννοείς?
1: Α, αν δεν πέσουμε... είναι 93-94.
0: Ναι, ένα πράγμα, δηλαδή, οκ. Okay. Λοιπόν, πέρα από το ότι ταξιδεύουμε στον χρόνο, όσο αφορά τις επιτυχίες, όσο αφορά τη μουσική, ταξιδεύουμε και σε διάφορα σημεία του πλανήτη, ο πλανήτης Χάπη. Αυτός εδώ ο πλανήτης. Ναι, λοιπόν, και παραθέτουμε διάφορα παράξενα, περίεργα και ανεξήγητα ή λιγότερο ανεξήγητα φαινόμενα. Πού θα με πας τώρα, με έχεις πάει παντού.
1: Σε έχω πάει παντού, ναι. Τι παράπονο έχεις?
0: Τίποτα. Θέλω να δω τώρα τι μου έχει
1: ετοιμάσει. Μου ήρθε ένα μήνυμα που μου λέει: πείτε, έχουμε κι άλλα. Φέρτο. Φέρτε ειδήσεις και από την Ελλάδα κι άλλες. Καλά, θα πούμε κι άλλα από την Ελλάδα.
0: Ναι,
1: αν θέλετε.
0: Αν προλάβουμε. Θυμίζω βεβαίως στις 7:30 έρχονται δύο special DJ set.
1: Ναι, εκεί έχουμε μουσική.
0: Ναι, βεβαίως. Μέχρι στις 8. Λοιπόν, για παρακαλώ.
1: Θα πάω στην Ινδία τώρα.
0: Για φερτό, φερτό.
1: Φερτό. Λοιπόν, μια γυναίκα στην Ινδία κατέθεσε μήνυση ένα.
0: Για
1: παρακαλώ. Θα πάω στην Ινδία τώρα.
0: Για φερτό, φερτό.
1: Φερτό. Λοιπόν, μια γυναίκα στην Ινδία κατέθεσε μήνυση εναντίον του

0: Πίνανε. Τι παράλληλα ήταν, τι ήταν, δεν ξέρω, σε κόμμα. Τι ήταν, τι. Ξύπνησε από το κόμμα, μάλλον μετά από 2 χρόνια.
1: Και πρόσεξε, το παρατήρησε. Δεν πήγε να του βγάλει το μαλλί. Απλά πάνω στο καυγάλι μετακινήθηκε λίγο.
0: Μα τι να του βγάλει το μαλλί, δηλαδή φαντάσου τώρα. Τι να βγάλει την καράβλα, να το σε πετσιάσει.
1: Τι ζούμε. Όλα αυτά στην αγαπημένη Ινδία.
0: Μάλιστα. Όλα τα παράξενα εκεί πέρα.
1: Ακριβώς. Και. Ναι, τώρα όμως έχω και άλλη μια ιδέα να σου πω.
0: Θέλω και άλλη ιδέα. Γεμάτο ιδέες.
1: Όμως στέλνουν μηνύματα συνέχεια. Τι να κάνουμε.
0: Δώστε μας ιδέες. Αυτές είναι οι ιδέες που σας δίνουμε.
1: Πείτε εσείς, λέει, και νέα από Ελλάδα. Ναι. Μα είπαμε.
0: Από Ελλάδα.
1: Θέλετε κι άλλο ένα γρήγορο. Λοιπόν,
0: ναι, πριν το νέο από Ελλάδα, ναι. Βεβαίως, στην περίπτωση, κυρίες μου, που έχετε κάποιον, το σύζυγο παρουσιάζει έτσι, συμπτώματα φαλάκρας.
1: Ναι.
0: Ή έχει έντονη τριχοφυΐα. Μην αρχίσετε να του ψάχνετε τώρα.
1: Όχι.
0: Στην περίπτωση που αποδειχθεί ότι είναι λίγο φαλακρός.
1: Αφήστε λίγο το μαλάκι εκεί. Ναι, έχει κάνει μια προσπάθεια ο άνθρωπος.
0: Μην του κάνετε κάποια μήνυση τώρα. Ακούω τώρα εδώ.
1: Δεν τρέχουν τώρα.
0: Λοιπόν,
1: σε μηνύσια.
0: Ναι, όχι, ρε. Για πάμε.
1: Λοιπόν, σε ένα νυχτερινό κέντρο στην Ελλάδα, λέει, το ρίξιμο λουλουδιών πήγε σε άλλο επίπεδο. Καλά.
0: Στην Ελλάδα, τι εννοεί στην Ελλάδα.
1: Γενικά.
0: Α, γενικά.
1: Για να μην θίξουμε.
0: Να μην πούμε που πήγε.
1: Λοιπόν, ένα θαμόνα πάνω στο κέφι του, λέει, αφού τελείωσαν τα πανέρια με τα γαρίφαλα, αποφάσισε να σηκώσει έναν ολόκληρο καναπέ και να τον πετάξει στην πίστα.
0: Έτσι,
1: για να τιμήσει τον καλλιτέχνη.
0: Πόσο Έλληνας πρέπει να είσαι. Τον καναπέ στην πίστα. Αυτό είναι.
1: Εννοείται ο τραγουδιστής συνέχισε ακάθεκτος.
0: Ναι. Πήγε και έκανε τον καναπέ.
1: Ναι, και έκανε απλά ένα μικρό βήμα στο πλάι.
0: Ωραίος. Και μετά πήγανε δύο τρεις, κάθισαν στον καναπέ, και μια χαρά. Τι ωραία κόλπα είναι αυτά. Αυτό είναι ό,τι πρέπει.
1: Ό,τι πρέπει για την πίστα.
0: Ό,τι πρέπει για την πίστα. Είναι η Gloria Gaynor. Έτσι. Ναι. Φαντάζομαι τώρα εκεί που τραγουδάς να σου ήρθε ο καναπές.
1: Να σου ήρθε ολόκληρος καναπές.
0: Δηλαδή... Είναι τριθέσιος ο καναπές, είναι διθέσιος. Αυτό δεν ξέρουμε. Είναι σημαντικό.
1: Επίσης δεν ξέρω και το κόστος, γιατί για τα, για τα λουλούδια ξέρουμε ότι υπάρχει
0: τον
1: ένα κόστος.
0: Πού τον βρήκε, ρε φίλε.
1: Δηλαδή είχε το εκεί τόσο πολύ, ρε παιδί μου.
0: Πήγε τον πήρε από το σπίτι τον καναπέ. Και τον έφερε. Είναι, το μαγαζί είναι δυνατόν, έχει καναπέ.
1: Ναι, βεβαίως έχει
0: για
1: καναπέ.
0: Για να κάθονται επί του καναπέ.
1: Ναι, VIP κάθονται σε καναπέ.
0: Οκ, εντάξει, μπράβο. Άντε να πάμε στο Dimmies in the Mix, γιατί δεν παλεύουμε σήμερα με όλα αυτά τα οποία έχουμε διαβάσει. Ναι, όχι. Ναι. Ωραίο, πολύ καλό remix. Στο classic της Gloria Gaynor.

feel. Enjoy. What's wrong with you? Athens Free Radio, στους 98,1.

0: Μπατίστα και Άντωνι Χάμιλτον από το μακρινό 2004, διασκευή στο classic του Bill Withers, το Lovely Day. Είμαι περίεργος να δω τι είναι αυτά τα που κάνεις, τα μπορώ, switch που κάνεις στις ειδήσεις.
1: Δεν μπορώ, γελάω πάρα πολύ.
0: Μόνο σου τα βλέπεις, μόνο σου
1: γελάω. Ναι, γελάω μόνος μου.
0: Ναι, καλό είναι αυτό βέβαια.
1: Ψάχνω να βρω την πιο τρελή.
0: Την πιο τρελή. Λοιπόν, είμαι σίγουρος ότι έχεις βρει πολύ τρελή τώρα.
1: Ναι, παιδιά, τώρα θα σας πάω στην Κίνα. Λοιπόν, κάνεις βόλτα τώρα στην τουριστική περιοχή της Κίνας.
0: Μάλιστα. Και σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: τρως αυτά που τρως, εμείς που τρώμε τελείως διαφορετική κουζίνα. Και θες να πας τουαλέτα, ρε ντιμή.
0: Στην Κίνα.
1: Στην Κίνα.
0: Okay.
1: Λοιπόν, στην Κίνα, λοιπόν, σε μια τουριστική περιοχή εκεί, για να πάρεις χαρτί υγείας στις δημόσιες τουαλέτες, πρέπει να σκανάρεις ένα QR code.
0: Εντάξει, καλό είναι αυτό.
1: Εντάξει, τουλάχιστον
0: μέχρι εδώ πάμε καλά. Πολύ υπάρχει ωραία τεχνολογία, υπάρχει χαρτί, σημαντικό.
1: Σημαντικό.
0: Όχι σαν κάτι τουαλέτες εδώ πέρα. Τώρα μην ανοίξω το στόμα μου.
1: Και σκανάρεις και σου δίνει λοιπόν το σύστημα 60 εκατοστά χαρτί.
0: Πόσο?
1: 60 εκατοστά. Πόσο θες?
0: 60 εκατοστά. Ναι.
1: Ναι, δεν φτάνει πάντα.
0: Όντως δεν φτάνει. Μπορεί να σκανάρεις δεύτερη φορά.
1: Ναι.
0: Να πάρεις άλλα 60.
1: Αν θέλεις παραπάνω, πρέπει να περιμένεις 9 λεπτά.
0: Ακόμα. Τι είναι αυτό τώρα πάλι, σοβαρά
1: μιλάς. Ή να δεις μια διαφήμιση 30 δευτερολέπτων.
0: Θα πάρω τη διαφήμιση. Θα περιμένω 9 λεπτά τώρα για να πάρω 60 λεπτά χαρτί.
1: Να το κάνεις εικόνα.
0: 60 εκατοστά.
1: Που να κάνεις ο Γιαρκόντ να βλέπει μια διαφήμιση.
0: Ρε φίλε. Στην Κίνα όλα αυτά. Τους είχα για πιο έτσι, αλλά τελείως κουλό αυτό.
1: Η τεχνολογία καμιά φορά γίνεται πολύ σκληρή, παιδιά, σε τέτοιες περιπτώσεις.
0: Θα μου πεις βεβαίως, με τόσα οπίστια που είχε εκεί πέρα, πρέπει να κάνουν και συγκεκριμένα να κόβουν φασόν.
1: Βεβαίως,
0: το χαρτί,
1: βεβαίως.
0: Ναι.
1: Τώρα, αν θέλεις παραπάνω χαρτί, φίλε, θα δεις τη διαφήμιση με το απορρυπαντικό.
0: Έτσι, ένα έτσι, πράγμα. Πάει. Ή τη διαφήμιση με τα προφυλακτικά.
1: Ή για dating services την ώρα που χαίρεται.

0: Καμπαλέρο, Him. Αυτοί απαταιώνε οι Ιταλοί, μέχρι και τον Καρβέλα έχουν εκλέψει. Έτσι. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Two brothers on the fourth floor, Fly through the starry night, Bad Boys Blue, Love for You, Blizzard, It's Only Love και τώρα Master Boy, Feel the Heat of the Night. Dimmies in the Mix, το πρώτο 15 λεπτό, σήμερα Κυριακή, στο Radio Days, εδώ στο Athens Radio. Α, ναι. Εσύ μας έλειπες τώρα.
1: Καλώς τον Άστονα.
0: Πολιτσάι. Μόντο.
1: Άινσβάι, πολιτσάι. Δεν σε ακούω όμως μέσα από το αυτοκίνητο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δώσε λίγο, Τίμη. Δώσε λίγο, λίγο.
0: Μικρή γεύση.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Από όλα έχετε το μαγαζί και σήμερα, έτσι.
1: Τα πάντα, λοιπόν, βέβαια.
0: Και τι άλλο θέλετε. Σας έχουμε επεισόδια. Σας έχουμε πάει στην Κίνα, στην. Όπου.
1: Στην Αμερική, στην Αυστραλία. Παντού, παντού.
0: Παντού. Καλά, Ελλάδα δεν έχει τίποτα.
1: Όχι, γιατί εμείς είμαστε τέλειοι.
0: Τι εννοείς είμαστε τέλειοι τώρα.
1: Δεν έχουμε παραξενιές, ρε φίλε. Τίποτα.
0: Μιλάς για τους Έλληνες τώρα. Σε ποιο πλανήτη συμβαίνει αυτό. Δηλαδή, ναι. Καμία παραξενιά, όντως. Όλοι οι άλλοι.
1: Εμείς είμαστε καλύτεροι. Μόνο.
0: Εμείς ότι είμαστε καλύτεροι, είμαστε όντως καλύτεροι.
1: Είμαστε, πραγματικά.
0: Δεν το συζητάω.
1: Όχι, βέβαια.
0: Είμαστε πολύ καλύτεροι. Έτσι.
1: Μα δεν τολμάς να πεις ότι δεν είμαστε.
0: Όχι, βέβαια.
1: Θα σηκωθούν μετά τα μπέλες, καταστροφή.
0: Θα σηκωθούν τα πόδια, χτυπάνε το κεφάλι.
1: Λοιπόν, εμείς κοιτάξτε. Είμαστε γενικά οι Έλληνες, είμαστε γιόλο, ρε φίλε.
0: Τι είναι το γιόλο.
1: You only live once. Ζεις μόνο μια φορά.
0: Οι άλλοι πόσες φορές ζουν, δηλαδή.
1: Δεν ξέρω, αλλά εμείς όμως μία. Επειδή ζούμε μια φορά, οπότε τα κάνουμε γιόλο.
0: Τα κάνουμε όλα όπα. Έτσι.
1: Άκου, τα κάνουμε όλα όπα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ένα ψηφιδωτό 2.400 ετών βρέθηκε στην Αντιόχεια.
0: Αυτά, πού αλλού θα τα, θα τα ακούσετε αυτά.
1: Πού σας πάμε δηλαδή. Στην... Δείχνει ένα σκελετό
0: Παναγία.
1: Να ξαπλώνει σε μία κανάτα κρασί και ψωμί. Και
0: όπα,
1: θα μου πεις, εντάξει.
0: Μισό λεπτό, όπα, όπα, μέχρι εδώ.
1: Παρακαλώ, παρακαλώ.
0: Λοιπόν. Μισό λεπτό.
1: Ναι.
0: Αυτό ο σκελετός που βρίσκεται.
1: Αντιόχεια.
0: Στην Αντιόχεια ένα σκελετός ο οποίος.
1: Ναι, σε ένα ψηφιδωτό μέσα. Ναι.
0: Σε ψηφιδωτό. Τον απεικονίζει το ψηφιδωτό.
1: Σκελετό,
0: ναι.
1: Δείχνει να ξαπλώνει και με μία κανάτα κρασί και ψωμί.
0: Ωραίο.
1: Το φοβερό δεν είναι αυτό.
0: Το ποιο είναι το φοβερό.
1: Ότι υπάρχει μία επιγραφή δίπλα του στα αρχαία ελληνικά, παρακαλώ.
0: Μάλιστα.
1: Που λέει εφρόσινος υγιεινού των βίων πέρα. Δηλαδή να είσαι χαρούμενος, ζήσε τη ζωή σου. Γιόλο.
0: Να σε χαρούμενο ζήσει το ίσω ο σκελετός.
1: Ναι, ρε παιδί μου, θέλω να σου πει ότι.
0: Τι να σου
1: πω, θα πει ότι. Οι πρόγονοί μας το είχαν πιάσει το νόημα, ρε παιδί μου, πριν από 2.400 χρόνια.
0: Ότι.
1: Φάτε, πιείτε και
0: διασκεδάσετε.
1: Ναι. Φάτε, πιείτε και διασκεδάσετε, γιατί στο τέλος όλοι σκελετοί θα γίνουμε.
0: Εντάξει, αυτό είναι γνωστό.
1: Φέρτα όλα!
0: Έτσι, μα το. Φέρτο.
1: Φέρτο.
0: In the mix. Άντε πάμε πάλι.
1: Ωραία, ωραία. Βάζω τα παπούτσια και χορεύω.
0: Ναι,
1: 3,
0: ναι.
1: 2, 1 και...

0: λίγο πριν το φινάλε, Lady Easy Love, Jennifer Lopez, Ain't It Funny, Psyche and Sugar Star, Ticket to Ride, και τώρα Mocha και Layli, βασισμένο σε ένα παραδοσιακό τουρκικό είναι αυτό.
1: Βέβαια,
0: έτσι.
1: Βέβαια.
0: Κλάσικ. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος ή σχεδόν φτάσαμε στο τέλος.
1: Πάντως ολοκληρώσαμε και είναι πολύ σημαντικό να ολοκληρώνεις τη ζωή σου.
0: Έτσι, ό,τι ξεκινάς θα πρέπει να το ολοκληρώνεις. Ένα πράγμα. Φιλοσοφίες φοβερές και άλλα διάφορα πράγματα κάθε Κυριακή απόγευμα 6 με 8 στο Athens Free Radio 98,1 στο Radio Days, παρέα με τον Τάκη και τον Τίμη.
1: Αύριο ραντεβού Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι μαζί, όπως κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή μαζί με τον Τίμη 12-2.
0: Την Παρασκευή βεβαίως, το επόμενο Σάββατο 6 με 8 Τίμη in the Mix και φυσικά την επόμενη Κυριακή άλλο ένα μοναδικό σπαρταριστό επεισόδιο του Radio Days.
1: Ακολουθήστε μας στο Instagram Τάκης κάτω παύλα Φωτίου και Ντίμης.Κοντορούσης.
0: Ακριβώς.
1: Και στο Facebook Τάκης Φωτίου και Ντίμης Κοντορούσης.
0: Φίλια πολλά, να είστε όλοι καλά. Προσοχή στις κάμερες, τις αδιάκριτες, γιατί έχει πρόστιμα. Και γενικά προσοχή σε οτιδήποτε μπορεί να σας χαλάσει τη διάθεση.
1: Γεια σας.
0: Bye bye.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

εδώ είμαι κι εγώ. Τα κατάφερα, ήρθα τελικά. Υπήρχε έτσι μια αγωνία αν θα καταφέρω να γυρίσω από το νησί που βρισκόμουν. Λόγω καιρικών συνθήκων, αλλά όλα κομπλέ, εντάξει. Δεν απαγορεύτηκε απόπλους, λίγο κουνηθήκαμε, αλλά όλα καλά.

Είμαι η Βάμπη Τρέλα. Είναι το Dancing into the Darkness. Είναι Κυριακή βράδυ στον Athens Free Radio 98.1. Περιμένουμε εν αγωνίως να δούμε τι θα κάνει ο θρύλος.

Και θα κάνουμε έτσι παρεούλα για τις επόμενες 2 ώρες. Να μου πείτε πώς περάσατε, να σας πω πώς πέρασα. Και να τα πούμε γενικώς.

Όχι, οι δραμαμίνες δεν πήραν. Όλα καλά πήγανε, δεν βγάλαμε τα ντερά μας, εντάξει. Όχι όλοι τουλάχιστον, γιατί κάποιοι από τους ανήλικους είχαν τα θέματα τους.

Πολλές πολλές καλησπέρες στο φίλτα το Γιώργο, στο Σταύρο μας, στην number one fan την Ελένη.

Ξεκινήσαμε με Proletarian Poetry και Winter is Coming. Εντάξει, θεωρητικά το καλοκαίρι έρχεται, αλλά καλά βαστάει ακόμα η δροσούλα. Εγώ πολύ χαίρομαι τη ζέστη, δεν την αντέχω. Βροχούλες, δροσούλα, μια χαρά είμαστε.

εδώ μου λένε τα παιδιά τις εμπειρίες τους από ταξίδια που γυρνούσαν από νησιά. Ο Κωνσταντίνος λέει έχει φάει τρελή ήττα σε επιστροφή σε flying dolphin από ύδρα. Ο Γιώργος λέει έχει φάει τρελή ήττα Νοέμβρη μήνα γυρνώντας από Σαντορίνη. Μόλις κατεβήκανε λέει από το πλοίο έπεσε απαγορευτικό. Γενικά έχουμε περάσει καλά σε πλοία από ό,τι βλέπω.

Όχι, όχι, ευτυχώς σήμερα δεν ήταν τραγικά, είχε λίγο κούνημα, αλλά ανεκτό, εντάξει. Από Κυκλαδίτικο νησί και με τέτοιο καιρό να πέσεις και σε ανεκτό κούνημα, το λες και τύχη. Τα πιο ευαίσθητα στο μαχάκι των πιτσιρικάδων που ήταν μαζί μας, εντάξει, κάποια δεν άντεξαν, κάποια ζορίστηκαν, τι να κάνουμε.

Λοιπόν, ακούσαμε προηγουμένως Εντουάν και Τεκνομαν. Και τώρα έχουμε περάσει σε μια καινούργια κυκλοφορία από Sydney Valet, η οποία λέγεται I fuck beep beep love you. Δεν ξέρω αν μπορώ να το πω ή αν θα μας πετσοκόψουν.

Hallo Jürgen. Ακούσαμε Colony 5 Black. Και τώρα έχουμε περάσει σε μια καινούργια κυκλοφορία. Είναι η Destroy Me Again. Wish There Was a Drug.

Κωνσταντίνος εκεί στην κουζίνα πάλι κάνει τα μαγικά του. Κάτι healthy banana cake φτιάχνει. Ευτυχώς που είμαι φαγωμένη, φάγα πριν από μια ώρα που μαζεύτηκα στο σπίτι. Αλλιώς πάλι θα μου άνοιγε την όρεξη.

Ήθελα να πω κάνα τρόπο επικοινωνίας, αλλά δεν θα το κάνω τώρα στους VNV. Ας τους απολαύσουμε, VNV Nation, Sentinel, και θα τους πω μετά τους τρόπους επικοινωνίας.

Λοιπόν, όσο ακούμε Lifelong Corporation και Words Never Said, για να μην μου λέτε μετά ότι δεν σας είπα τρόπους επικοινωνίας και θέλετε τρελά να επικοινωνήσετε μαζί μου, το νιώθω, το νιώθω. Λοιπόν, οι τρόποι είναι οι εξής. Στα social, στο Facebook με βρίσκεται Vampitrella, 2M2L, Vampitrella.

στο Facebook πάλι υπάρχει το official group της εκπομπής που είναι Dancing into the Darkness Radio Show.

στο Instagram vampitrella κάτω παύλα DITD με μικρά γράμματα από τα αρχικά του Dancing Into the Darkness. Vampitrella κάτω παύλα DITD. It's closing in if we let them all.

Και φυσικά ο καλύτερος και πιο εύκολος τρόπος επικοινωνίας είναι μέσω της σελίδας του σταθμού από το browser σας, Free Radio, τι είπα, ναι, okay, γράψτε λάθος, πάμε πάλι, από το browser σας, free981.fm.

Μπαίνετε στη σελίδα του σταθμού, κάτω δεξιά έχει ένα κυκλάκι στη γωνία. Πατάτε εκεί, κάνετε ένα γρήγορο login και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Το βλέπουμε επιτόπου live μπροστά στις οθόνες μας.

την εκπληκτική και πολύ πολύ αγαπημένη φωνή του Alexander Velianov, Into My Arms, σε remix. Και τώρα έχουμε περάσει και ακούμε Ironic Sweden, My Ego.

Ευτυχώς πάντως που δεν έχουν αρχίσει οι ζέστες. Γιατί δεν έχω φτιάξει και ντουλάπες ακόμα. Οπότε όλα καλά. Δεν μεταξύ στο νησί που πήγαμε, στην Πάρο είχαμε πάει τέλος πάντων. Ήμασταν περίπου 17 άτομα ήμασταν. Και είχαμε πολύ πλάκα γιατί ας πούμε οι ενδυμασίες μας ήταν τραγικές. Φορούσαμε χειμωνιάτικα με μαγιό από μέσα, πετσέτα ξέρω εγώ μπάνιου και ομπρέλα όχι θαλάσσις, ομπρέλα για τη βροχή. Ή άμα μας έβλεπε κανείς, αδιάβροχα, αντιανεμικά, μαγιό, πετσέτα, ομπρέλα βροχής και μπουφάνο, κάπως έτσι.

Καλησπέρα και στον Νικόλαο. Με ρωτάς για τον Μπούζε. Δεν πήγαινα στον Μπούζε εγώ. Εκτός του ότι ήμουν μικρή και δεν μου αφήναν οι γονείς μου να βγαίνω. Μου πέφτει και μακριά. Εγώ παιδί του Dark Sun, της Rebound, Χωροστάσιο, Memphis, Mad, εκεί. Underworld, Seven Sins, μην τα πω όλα τώρα. Μπούζω όχι.

άλλο στο Μαριανάκι. Μαριάννα Ρίζου. Ξέρετε εδώ στην παρέα σας κάθε Τρίτη 8 με 10.

Και θα κλείσουμε την πρώτη μας ώρα με τους Division και το Home. Και να επανέλθουμε λίγο πιο σκοτεινή από τις 9 και μετά.

0: dancing into the darkness.
1: Τις μεγαλύτερες 80s και 90s επιτυχίες μόνο εδώ.

Το κατάλαβα ρε Σταύρο ότι ήθελες ένα Blade Runner. Το διαισθάνθηκα. Είναι σε remix αυτό βέβαια από τους Diary of Dreams. Αλλά ναι, οκ, εντάξει.

Ο ένας και μοναδικός Βαγγέλης Παπαθανασίου βεβαίως έγραψε την original μουσικάρα για το soundtrack του Blade Runner. Και εδώ το ακούμε σε ένα director's cut mix από τον Adrian Hates, τον Diary of Dreams.

Καλησπέρα και στον Ευάγγελο. Ναι, πραγματικά η διασκευή remix, πιο πολύ θα το έλεγα, τον Diary of Dreams στο Blade Runner είναι εκπληκτική.

Breathtaking Beauty από τους Frozen Autumn. Και η Μαριάννα λέει ότι είναι πολύ κουρασμένη και με την γλυκιά μου φωνούλα μπορεί να την πάρει ο ύπνος, γιατί έχει περπατήσει πάρα πολύ, λέει, και έχει κάνει και δουλειές. Οπότε μήπως να μιλάω έτσι για να μην κοιμηθείς. Όχι, εντάξει, οκ.

Oltre a Sun, Night is Mine. Πολλές καλησπέρες και στη φίλη μας την Ήρω. Γεια σου, Ήρω.

Λοιπόν, ακούσαμε Λιμπάνων Hanover, Kiss Me Until My Lips Fall Off. Και τώρα έχουμε περάσει Pink Turns Blue, Your Master Is Calling. Πώς τα πάει ο γαύρος ρε παιδιά, γιατί δεν βλέπω.

Δεν σου είπα, κοπελιά, ότι θα σε ξυπνήσω. Νομίζεις ότι θα σε αφήσω να κοιμηθείς. Πριτς! Ναι, γιατί η Μαριάννα Ρίζου πάει αυτό. Θα κάνεις και γενική. Σήμερα δεν ξέρω. Γιατί τώρα δεν ξέρω, είναι και αργά. Αλλά μια δουλίτσα έτσι λίγο θα την κάνεις, αντί να κοιμηθείς τώρα.

Και εδώ ο πολύ πολύ αγαπημένος Μόρισι από το καινούργιο του άλμπουμ, το οποίο εντάξει δεν μπορώ να πω ότι με ξετρέλανε ιδιαίτερα, αλλά αυτό είναι κομματάρα, το αγάπησα πολύ. Many, many years ago, mistress... Many icebergs ago.

Λοιπόν, θα αρχίσω σιγά σιγά να με ξεφωνίζω. Πλησιάζει η ώρα του αποχωρισμού. Όχι, εντάξει. Μην κλαίτε, δεν πειράζει. Θα το πούμε την άλλη Κυριακή. Είμαι η Βαμπή Τρελά, ήταν το Dancing into the Darkness. Είμαστε συντονισμένοι στο Athens Free Radio 98.1. Παραμείνετε εδώ, ακολουθούν ωραίες μουσικές. Στείλτε θετική ενέργεια στη θρυλάρα να το σηκώσει. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή στις 8. Να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα, καλό υπόλοιπο Κυριακής. Εύχομαι και πανηγυρισμούς στα λιμάνια. Just slinking away. Εύχομαι να μην μείνουμε με την ελπίδα, αλλά οκ, okay, και να μείνουμε με την ελπίδα και εδώ που φτάσαμε καλά είναι. Γεια σας, σκοτεινά μου πλασματάκια.

ξεκίνημα στο απόψινό Night Light με ένα συγκρότημα που πήρε το όνομά του από διαφήμιση ενός αναψυκτικού σκουρόχρωμου τύπου κόλλα. Εντάξει, σας το είπα σχεδόν, ε. Αρχικά ονομάζονταν The Sophisticated Soul Brothers, αλλά άλλαξαν σε Real Thing όταν ο μάνατζερ του συγκροτήματος περίμενε στο δρόμο στο αυτοκίνητό του σε ένα κόκκινο φανάρι και είδε τότε μια διαφήμιση σε νίον, έγραφε «It's the real thing». Αυτή είναι η μικρή ιστορία που κρύβεται πίσω από ένα τόσο αγαπημένο τραγούδι «You to me are everything», αρχικά του 76 νούμερο 1, αλλά και 10 χρόνια αργότερα στην εκτέλεση που ακούμε κατάφερε και πάλι να πλασαριστεί μέσα στα 5 πρώτα στα singles στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τι κάνετε, πως είστε, όλα καλά? Θέλω να πιστεύω πως ναι. Live από τις Βρυξέλλες, σε κορυφαία ποιότητα ήχου, όπως συμβαίνει κάθε Κυριακή και Πέμπτη από τις 10 ώρα Ελλάδος ως τα μεσάνυχτα, το Night Light με το Γιάννη Μουτσόπουλο στα FM στην Αττική, Athens Free Radio 98,1, στη Χαλκίδα Heart 94,2, στην Κεφαλονιά και μεγάλο κομμάτι της Δυτικής Ελλάδας 100,6 Kiss, στην Καλαμάτα, Μεσσηνία γενικότερα και Νότιο-Δυτική Ελλάδα Kiss FM 89 και στη Δυτική Μακεδονία Viva FM 95,3. Σήμερα όπως κάθε Κυριακή και νέες κυκλοφορίες, όχι πολλές, και μάλιστα από ένα άλμπουμ μόνο, οι άλλες δύο είναι απλώς κυκλοφορίες singles. Και το πρώτο από αυτά, το single, είναι το καινούργιο της Kylie Minogue. Δεν υπάρχουν πολλές τραγουδίστριες στην pop μουσική που η καριέρα τους να ξεπερνάει τις 4 δεκαετίες και να συνεχίζουν, μόνο η Madonna και φυσικά η Kylie Minogue. Το τραγούδι που θα ακούσουμε, και είναι και το νέο της single μάλιστα, ακούγεται σε μια σειρά ντοκιμαντέρ του Netflix σχετικά φυσικά με τη ζωή της Kylie Minogue. Αυτό είναι το Light Up.

Ακριβώς αυτός είναι ο τίτλος, Heartache All Over the World, από το 1986 και από τον Sir Elton John, και από ένα άλμπουμ το οποίο δεν τα πήγε καθόλου καλά. Ήταν το άλμπουμ Leather Jackets, από τα λιγότερο επιτυχημένα στην καριέρα του. Για να καταλάβετε, δεν έβγαλε ούτε ένα top 40 single στο Ηνωμένο Βασίλειο. Όπως και να έχει όμως, Sir Elton John, ένας τεράστιος καλλιτέχνης, πριν από χρόνια του είχαμε αφιερώσει και ένα δίωρο εδώ στο Night Light. Αν έχετε κάποια ιδέα για αφιέρωμα σε καλλιτέχνη, πείτε μου, ποτέ δεν ξέρετε, μπορεί να πραγματοποιήσω την ευχή αυτή, την επιθυμία. Στην εκπομπή της Πέμπτης, όταν είχα παρουσιάσει, επειδή δεν κρατιόμουν να βλέπετε, το καινούριο του Power of Stellar, είχα υποσχεθεί, ή αν προτιμάτε απειλήσει, ότι θα το ακούσουμε και σήμερα. Και θα συμβεί αυτό και μάλιστα τώρα. Το τραγούδι λοιπόν που παρουσίασε ο αυστριακός καλλιτέχνης σε ένα από τα διαλύματα της μετάδοσης του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision, ένα από τα ελάχιστα τραγούδια που άξιζαν από όλο αυτό το τρίωρο, τετράωρο, τι ήταν. Πολύ αγαπημένο μου λοιπόν, ας το ξανακούσουμε, γιατί ούτως ή άλλως η επανάληψη είναι μητέρα της μαθήσεως, σωστά? Power of Stellar, καινούριο Black Lilies.

Δεν θυμάμαι να το έχω ακούσει αυτό ever, μου γράφει ο Κωνσταντίνος. Τότε, Κωνσταντίνε, είχες χάσει εκπομπές του Ράδιο 23, γιατί παίζει στην Ελλάδα να είχε μεταδοθεί μόνο από το Ράδιο 23. Ένα maxi single που μου είχε εμπιστευθεί ο ίδιος, ο Γιάννης Πετρίδης, οι Explorers. Μια πιο progressive πλευρά των Roxy Music από δύο πρώην μέλη των Roxy Music, τον Phil Manzanera και τον Andy McKay. Οι Explorers κυκλοφόρησαν μόνο ένα άλμπουμ, το οποίο περιείχε μάλιστα αυτό που ακούσαμε, Explorers, Venus de Milo, Αφροδίτη της Μήλου. Να προσέχετε να μην τρώτε τα νύχια σας, είδατε τι έπαθε η Αφροδίτη της Μήλου, ε. Και μετά από αυτή τη σαχλαμάρα που συνηθίζω να επαναλαμβάνω στις εκπομπές μου στο ραδιόφωνο, ευτυχώς για εσάς μόνο μια φορά στη δεκαετία, να περάσουμε στην τελευταία νέα κυκλοφορία. Explorers βέβαια ήταν από τα μέσα της δεκαετίας του 80. Είπα ότι απόψε μόνο τρία καινούρια, Kylie Minogue single το ακούσαμε, Power of Stellar single το ακούσαμε και το μοναδικό άλμπουμ που έχω στα χέρια μου και θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι είναι αυτό της Αμερικανίδας τραγουδίστριας Skylar Grey, η οποία κυκλοφόρησε αυτό το άλμπουμ προχτές με τίτλο Wasted Potential. Το όνομα της Skylar Grey όλο ακούγεται και περισσότερο τελευταία, κυρίως σε συνεργασίες, αλλά είναι αυτή που έχει κάνει φωνητικά σε επιτυχίες του P. Diddy, του Dr. Dre και της Nicki Minaj. Ενώ, προσέξτε, έχει γράψει τραγούδια για ονόματα όπως Celine Dion, Rihanna, Christina Aguilera και Alicia Keys. Skylar Grey από το νέο της άλμπουμ Wasted Potential ακούμε το Motivation.

Η Go West σε ένα τραγούδι τους που δεν έχει ξαναπαίξει στο Night Light, ποτέ δεν είναι αργά, σε εκτέλεση διαρκείας μάλιστα από το 86 Go West True Colors. Άλλες ήταν οι μεγάλες επιτυχίες τους. Θυμίζω Call Me, θυμίζω We Close Our Eyes και άλλα, για να μην σας ζαλίζω. Αλλά έχει περάσει η ώρα ήδη, έχουν περάσει πόσα αρκετά λεπτά, κάνα ημίωρο από τότε που ξεκίνησε το απόψινό Night Light και δεν έχω καλωσορίσει ακόμη. Θα το κάνω τώρα λοιπόν, τουλάχιστον για κάποιους και κάποιες, αργότερα οι υπόλοιποι. Χριστίνα από τη Νέα Μάκρη, Κώστας Παπακώστας από το Φυσκάρδο, Κωνσταντίνα Θανασίου από τη Χαλκίδα, Γιώργος Μολφέτας, Νίκη Γιάκοβλεφ από το Παλαιό Φάλιρο, Σταύρος Μυστεγνιώτης, Γιώργος Γεωργίου από τη Βουλιαγμένη και Κωνσταντίνος Γεροντής για την ώρα. Βρετανικό το σχήμα αυτό, τον Go West, το ντουέτο. Βρετανικό και το συγκρότημα που έρχεται στη συνέχεια. Μέδρα το Λονδίνο. Η μεγάλη επιτυχία τους ήταν το Lean On Me, Top 5. Το 1985, την επόμενη χρονιά, γνωρίζουν μια ακόμη επιτυχία, top 10 εκεί, στο Ηνωμένο Βασίλειο, Red Box for America.

Ναι, Σοφή, Dead or Alive είναι αυτή. Και αρχηγός τους, αν θυμάμαι καλά, το ονοματεπώνυμο ήταν κάποιος Pete Burns, όπου τα μουσικά περιοδικά, τα βρετανικά της εποχής, το κορόιδευαν. Μουσικά περιοδικά όπως το Record Mirror, που έχει σταματήσει βέβαια εδώ και πάρα πολλά χρόνια να κυκλοφορεί, τον κορόιδευαν, υποστήριζαν σε άρθρα τους ότι ο κύριος Pete Burns άλλαζε κάθε εβδομάδα μύτη. Ναι, φαίνεται ότι οι πλαστικές ήταν από τότε της μοδός. Brand New Lover από τους Dead or Alive. Η μεγάλη επιτυχία τους βέβαια ήταν το You Spin Me Round Like a Record. Είχαν και κάποια άλλα singles μέσα στα 40 πρώτα. Και αυτό εδώ, το Brand New Lover, μου άρεσε ιδιαίτερα το In Too Deep που το έχουμε ακούσει και θα το ξανακούσουμε όταν έρθει η ώρα του. Περισσότερα καλωσορίσματα τώρα στον Αλέξανδρο Βεργή από την Κέρκυρα, στον Στέλιο Πανταζή, στον Τάκη Αντωνόπουλο, τον Θέμη Κατάκαλο, τον Χρήστο Μακρύ από τον Ναύπλιο με τις εκπομπές του 12 με 2 κάθε μεσημέρι εκεί στον Star FM με νέες κυκλοφορίες και όχι μόνο. Σόφια Λαμάνου, Νουνούκα, Chris, Greg Stikos επέστρεψε από το εξωτερικό που διέπρεψε, Δημήτρη Σταρ από το Χαλάνδρι, Ντίνος και Γιώργος από τους Τρακομακεδόνες, Έφη Θεοδωροπούλου, Λιδία από τη Δράμα και Βασίλης Ευαγγελόπουλος από τα Γρεβενά. Σε λίγο έρχεται και ο διαγωνισμός. Έχουμε όμως ακόμη ώρα ως τότε. Το μόνο που πρέπει να κάνετε ήδη είναι να μπείτε στο chat της εκπομπής, στο nightlight.gr.

Εντάξει, το ξέρει η Κατ. Love in Siberia. Τι μίξ είναι αυτό, ρώτησε, γράφει ο Κωνσταντίνος. Κατ και Κωνσταντίνε, είναι η εκτέλεση διαρκείας. Εσύ, Κωνσταντίνε, το ξέρεις, γιατί όταν μου ζήτησες μέσω Messenger αυτό το τραγούδι, σου απάντησα, θες την εκτέλεση τη single ή της διαρκεία ή την διαρκείας, και μου είπες τη διαρκείας. Οπότε θυμηθήκαμε τους Δανούς από το 86, από το χώρο της Europop, ντουέτο ήταν η Λαμπάν, με διεθνή επιτυχία, με αυτό τουλάχιστον, Love in Siberia, έρωτας στη Σιβηρία. Ναι, πού να επιτευχθεί εκεί με τέτοιο κρύο στη Σιβηρία ανύψωση, ε? Καταλαβαίνετε τι εννοεί ο ποιητής. Αυτό το τραγούδι λοιπόν ζήτησε ο Κωνσταντίνος, και ο νικητής του προηγούμενου Nightlight, του διαγωνισμού, ο Νίκη Γιάκοβλεφ, ζήτησε το επόμενο. Απάντησε και σε αυτόν, θες την κανονική εκτέλεση ή μια σπάνια εκτέλεση που περιλαμβάνεται στην κυκλοφορία του άλμπουμ της Shea Singer, γιατί αυτή θα ακούσουμε στη συνέχεια. Στο Clutch, αυτό το τραγούδι ζήτησε ο Νίκη Γιάκοβλεφ. Θες να ακούσουμε λοιπόν, του είπα, την εκτέλεση single ή την εκτέλεση αυτή τη σπάνια που υπάρχει μόνο στην ιαπωνική έκδοση του CD της και είναι σε Neptune's Remix. Η Shea Singer λοιπόν, για τον Νίκη Γιάκοβλεφ, η οποία κυκλοφόρησε μόνο 2 άλμπουμς, ήταν και ωραία κοπέλα. Θα μου πείτε, Γιάννη, και εσύ ήσουν ωραίος, αλλά έχεις μπαγιατέψει λιγάκι. Ναι, σωστό, δεν λέω. Για τον Νίκη λοιπόν, από το 2001, Shea Singer, Clutch, σε Neptune's Remix.

τη φωνή, ε. Αυτό μάλιστα το τραγούδι της δεν το είχαμε ξανακούσει, το Ring of Ice. Έχουμε όμως ακούσει ένα σωρό άλλα και κυρίως βέβαια το The Power of Love και το I Come Undone που ήταν πολύ δημοφιλές και στην Ελλάδα. Η Jennifer Rush, Αμερικανίδα, πολύ πετυχημένη και με πολύ σημαντικές συνεργασίες με ονόματα όπως ο Sir Elton John, ο Michael Bolton, ακόμη και αυτός ο Πλάφιντο Ντομίνγκο. Jennifer Rush, Ring of Ice από το 1986. Το απόψινό Night Light, μόλις έλαβα ενημέρωση, έχει ακροατές σε τουλάχιστον 11 χώρες με σειρά πλήθους ακροατών: Ελλάδα, Βέλγιο, Ρουμανία, Κύπρος, Μεξικό, Ελβετία, Αυστραλία, Γαλλία, Ιταλία, Λουξεμβούργο και Γερμανία. Και επειδή εδώ στο Night Light ποτέ δεν ξέρεις ποιο τραγούδι θα παίξεις στη συνέχεια και κάθε τραγούδι είναι μια έκπληξη, κάτι για τους φίλους του rock και μάλιστα του hard rock. Λονδρέζοι hard rockers λοιπόν στη μεγαλύτερη επιτυχία τους, δημοφιλής από τα τέλη της δεκαετίας του 80 και για την επόμενη περίπου πενταετία. Choir Boys, Hey You.

Η μεγάλη επιτυχία τους ήταν βέβαια το Naked in the Rain, εκεί στο ξεκίνημα της δεκαετίας του 90. Και αυτό όμως ήταν επιτυχία, νομίζω η δεύτερη και τελευταία, την ίδια χρονιά. Blue Pearl, Little Brother. Ήρθε η ώρα για το διαγωνισμό, όπως πάντα θα πραγματοποιηθεί στο chat της ιστοσελίδας του Nightlight, nightlight.gr. Όσοι είστε εκεί μπορείτε να συμμετέχετε. Όσοι δεν είστε, προλαβαίνετε ακόμα, γιατί θα διατυπώσω εκεί την ερώτηση, αφού θα έχουν ακουστεί 3 τουλάχιστον λεπτά από το medley, σειραφή επιτυχιών, ρεφρέν μάλιστα επιτυχιών, από το 1992. Εκεί θα πάμε σήμερα μουσικά με το medley. Πώς συνδέεστε στο chat? Είναι πολύ εύκολο. Αφού πληκτρολογήσετε στον περιηγητή σας nightlight.gr, δεξιά υπάρχει ένα κομβίον που γράφει chat, και συνδέεστε είτε μέσω του λογαριασμού σας στο Facebook, είτε μέσω του λογαριασμού σας στο Google, είτε μέσω του email σας. Ο πρώτος, όπως πάντα, ή η πρώτη με σωστή απάντηση θα έχει το δικαίωμα να κερδίσει μία σιδερόστρα. Ψέματα. Ένα ντολμάδο παρασκευαστή. Ψέματα. Θα έχει δικαίωμα να μου ζητήσει τραγούδι, όποιο θέλει, και να το ακούσει στο Night Light της Πέμπτης. Αφού λοιπόν παίξουν 3 λεπτά από το medley, θα διατυπώσω εκεί στο chat του nightlight.gr την ερώτηση.

Ταξιδέψαμε στο 1992 και θυμηθήκαμε 26 επιτυχίες από εκείνη τη χρονιά. Και η ερώτηση που κοινοποίησα στο chat του nightlight.gr δεν ήταν εύκολη, συνοδευόταν ως συνήθως με φωτογραφία και ήταν δύο καλλιτέχνες μαζί. Ο ένας ήταν ο Johnny Depp, η άλλη ήταν η Patti Smith. Και ήμουν λίγο αυστηρό σήμερα, γιατί είχα υπογραμμίσει μάλιστα στην ερώτηση ότι θέλω σωστά γραμμένα τα ονοματεπώνυμα και των δύο καλλιτεχνών. Και αυτός που πρώτος μου τα έγραψε σωστά, δηλαδή και ορθογραφημένα και με κεφαλαία τα πρώτα στο όνομα και στο επώνυμο, ήταν ο Greg Stikos, ο οποίος θα μου ζητήσει τραγούδι. Οχ, οχ, και μόνο στη σκέψη του τι μπορεί να μου ζητήσει τρέμω. Greg, μου ζητάς τραγούδι, είτε και τώρα απόψε, είτε στο chat, είτε στο messenger, είτε μέσα στις επόμενες μέρες. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια και στον Ολυμπιακό που επιβλήθηκε στον τελικό της EuroLeague, βλέπω εδώ, με 7 πόντους και κατέκτησε το τρόπαιο. Για όλους τους Ολυμπιακούς λοιπόν εκεί έξω, το επόμενο τραγούδι από το 86, Frankie Goes to Hollywood, Rage Hard.

Πού το θυμήθηκες πάλι αυτό, μου γράφει ο Γκρέγ. Το έχω 12 ίντσο με πράσινο εξώφυλλο, αν θυμάμαι καλά. Πάντως από βινήλιο το ακούσαμε, Γκρέγ, ε. Δεν διεκδικεί βέβαια τίποτα δάφνες πρωτοτυπίας, γιατί βασίστηκε σε 2 επιτυχίες άλλων, όπως το Moments in Love, IE, τον Art of Noise, και το Back to Life, τον Soul to Soul. Ήταν top 10 επιτυχία στο Ηνωμένο Βασίλειο στο ξεκίνημα της δεκαετίας του 90. Ένα ιταλικό σχήμα που έκανε αυτό και μετά εξαφανιζόλ. Moments in Soul ονομάζεται. JT and the Big Family. Ah, yeah. Τη Marcia Hines την έχουμε φιλοξενήσει νομίζω αρκετές φορές. 2, σίγουρα 2, στα προηγούμενα Night Light, και απόψε θα τριτώσει το κακό. Αλλά είναι καλή τραγουδίστρια, Αμερικανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός, η οποία κάποια στιγμή μετακόμισε στην Αυστραλία για να συμμετάσχει στις αυστραλιανές εκδοχές των musical Hair και Jesus Christ Superstar. Είναι μάλιστα ξαδέρφη της Grace Jones. Από το 1983 η Marcia Hines και στο απόψινό Night Light με το Heart Like a Radio.

Ναι, Κώστα, σωστά. Αυτός είχε και το sit and wait. Μου γράφει ο Κώστας από το Φυσκάρδο. Αυτός είχε και το sit and wait. Ναι, αλλά είχε και το if only I could. Εκεί αλλαγή δεκαετιών. Δεκαετία 80 προς δεκαετία 90. Sydney Youngblood, Αμερικανός τραγουδιστής, ο οποίος όμως είχε μετακομίσει στη Γερμανία. Εκεί ηχογραφούσε τους δίσκους του. I'd rather go blind, θυμηθήκαμε απόψε. Θα μείνουμε στην ίδια εποχή και μάλιστα στην ίδια χρονιά ακριβώς. Χρονιές που ήμουν στο δυναμικό του Αντένα 97,1, τότε του δημοφιλέστερου ραδιοφωνικού σταθμού στην Ελλάδα, με διαφορά μάλιστα από τους υπόλοιπους. Τότε που και εγώ και οι υπόλοιποι συνάδελφοι παίζαμε τραγούδια σαν και αυτό του Sydney Youngblood και σαν και αυτό που έχει αρχίσει ήδη να ακούγεται, συνεργασία των Soul to Soul με την καταπληκτική φωνή Kim Mazel, Missing You. Δεν ήταν από τις μεγάλες επιτυχίες τους. Μεγαλύτερες επιτυχίες ήταν το Back to Life, το Keep on Moving. Θυμήθηκα και το Get a Life. Από το 1990 λοιπόν, Soul to Soul and Kim Mazel. Αυτό είναι το Missing You.

σπουδαίο συγκρότημα. Προσπαθώ κάποιες στιγμές να διαλέξω ποιο τραγούδι τους είναι το πιο αγαπημένο μου. Σίγουρα από πιο γρήγορα, πιο ρυθμικά, το Lessons in Love και το Something About You. Δεν μπορώ να διαλέξω κάποιο από τα δύο. Και από ακουστικά ή αυτό ή το It's Over. Level 42, Leaving Me Now, μέσα δεκαετίας 80. Ένα τραγούδι με πολλές πολλές μεταδόσεις τότε από το Radio 23. Και η Level 42 είναι ένα συγκρότημα που είχα τη χαρά να απολαύσω live, το περίμενα χρόνια αυτό, πριν από μια δεκαετία περίπου, στην περιοχή του Λίμπουργκ στην Ολλανδία. Και θα τους έβλεπα ξανά και ξανά και ξανά. Μου αρέσουν πάρα πολύ. Αυτή εδώ, με πολλούς φίλους και στην Ελλάδα, δεν είχαν όμως ποτέ νούμερο ένα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Roxette. It must have been love.

για τους φίλους της Soul που τους παραμέλησα λιγάκι απόψε. Bobby Thurston για μια ακόμη φορά στο Nightlight. Νομίζω ότι είναι το τρίτο τραγούδι του που ακούμε από το πρώτο άλμπουμ που είχε κυκλοφορήσει 1978. Bobby Thurston, I want your body. Θέλω το σώμα σου, θέλω το κορμί σου. Τέτοιες ώρες, τέτοια λόγια. Ωραίος καιρός, εδώ. Και στην Ελλάδα αυτή η αστάθεια, η ανοιξιάτικη, προς το τέλος της άνοιξης, νομίζω ότι θα ολοκληρωθεί μέσα στην εβδομάδα, τουλάχιστον στο νότο, στις περισσότερες περιοχές στο νότο. Δεν θα έχει βροχές, ίσως κάποιες, αλλά ασθενείς έως άρρωστες στα νότια της Πελοποννήσου, αλλά θα ξεφουσκώσει το όλο πράγμα. Στις Βρυξέλλες αυτή την ώρα που έχουμε τις τελευταίες ημέρες μετά από 2 εβδομάδες βροχών, λιακάδες και υψηλές θερμοκρασίες, αυτή την ώρα ξαστεριά με 22, αύριο λιακάδα με 30. Στην Αθήνα τώρα ραή συννεφιά με 22, αύριο το μεσημέρι λιακάδα με 28. Στη Χαλκίδα τώρα ραή συννεφιά με 18, αύριο 27. Στο Αργοστόλι αρκετά σύννεφα και τώρα και αύριο το μεσημέρι με 18 και 26 αντιστοίχως. Στην Καλαμάτα ρέει συννεφιά τώρα με 18, ψυχάλες αύριο με 27 το μεσημέρι. Και στην Πτολεμαΐδα τώρα βροχή, λένε οι πληροφορίες μου, και αύριο το μεσημέρι ψυχάλες με 23. Τώρα στην Πτολεμαΐδα 15. Συνέχεια με Stephanie Mills. Αυτό είναι το Everlasting Love.

MC Hammer δεν ήταν μόνο το You Can Touch This, ήταν και άλλα. Ανάμεσά τους και αυτή η διασκευή στην παλιά επιτυχία των Chai Lights, Have You Seen Her. 2,5 λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα, ένα ακόμη Night Light φτάνει στο τέλος του. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που και απόψε αποφασίσατε να μου κάνετε συντροφιά. Οι καλύτερες ευχές μου για τις επόμενες ώρες, καλή εργάσιμη εβδομάδα. Σας εγκαταλείπω με England Dan και John Ford Coley. Will never have to say goodbye.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 22 91 0 78 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.